0: Δοκοτομύρου.
1: Σούπερ.
0: Ο Ρουκοιάρη με τι τώρα.
1: Απένει, αντίθεση την περνάει, αντίθεση τώρα.
0: Ο Μιλή Κατηγορίου. Έγινε το γυλέ.
1: Τελικά πάνω σε λιγότα. Κολυφή φίνες, ανισφή μόνοι. Κοτάμα πέν μπόντα, άμα φρύ, άμα λιγιά σειρε πάφω, τι έγινε. Κοτάμα πέν μπόντα, άμα μάτσι τουλή πρέτια.
0: Σελούτο, σελούτο. Μου λοιπόν τι, στο κοντομύρου έλουμε. Λαλέει, αιντά τον φαμ. Άντον να τα μιωβούνι. Στο κοντομύρου. Οκ, κουσίνα, ναι, ναι, μου την πω. Στο κοντομύρου. Εγώ οκ, α, εγώ οκ.
2: Σουμπέντε.
0: Αχ, αγιατάνε του.
2: Ελάγκη λούτο.
0: Μουνί.
2: Ενί.
0: Μουνί.
2: Ένιμα δι μαμά τη μετά γιο υπενούα. Λαλέ.
0: Κρέμι.
2: Α. Έμα. Όπα το τι λόλε λεγκέωζει.
0: Μόνο με γιο.
2: Α. Ο καραβαλά.
0: Ε, λεφίτα με το σιρή.
2: Α.
0: Βαλάι.
2: Όμω βαγκουίν γκάτζουμα να βάλω τώρα.
0: Μόλι κουτουριέ. Μόλι παράμι. Μόλι παράμι. Δεν το ήταν εφίλου.
2: Έγινε λαγί γύμα.
0: Έμπαμπι, κόμμα κομμιλί, κόμμα κομμιλί, κόμμα.
2: Όλοι που έγινε γκαμπαντούμα, άλλοι που έγινε γκαμπαντούμα.
0: Μόνο γκαμπαντούμα την πουλάει μπουνί, ότι φωνεί λόγω, ότι φωνεί λόγω ενός σου, ότι φωνεί λόγω, γκαμπαντούμα την φωνεί λόγω.